Ματιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Transistor 100,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.
1: Είμαι η Μαρσό και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστο με τρανζίστο.
1: Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Με στα χαράματα.

0: καλοκαίρι
1: με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
1: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
3: Δεν ακούω τίποτα.

Νύχτες, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
2: Πού?
1: Από την Αστυπάλαια. Γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
1: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Μήπως τσουλάνε αυτό, με αυτή την έννοια. Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Όπου η Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρε κάτι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
2: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Πάλι απόψε περιμένω, ναι το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα, ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Με περιπέζει ο Κωνσταντίνος.
2: Του χαμογελάει.
1: Μου πατάει like στα σχόλιά μου μετά από καιρό.
2: Τι του έγραψες?
1: Με ξεσηκώνει. Άμα μπείτε στο Αργύρο το προφίλ, πάντα από κάτω έχω καρδούλες. Και μου πάτησε καρδούλα. Με προκαλεί. Κωνσταντίνε, είσαι σατανάς.
2: Αλεξάνδρα! Κυρία Νίκα!
1: Δηλαδή, τι να πω, Κωνσταντίνε μου, μη με ξεσηκώνει αγόρι
2: μου. Τα δυο παιδιά σου δεν τα σκέφτηκες, Κωνσταντίνε.
1: Με είπες να πω και για το τριήμερο στις ολοκέντρουγες σουίτες.
2: Να πάτε με τον Κωνσταντίνο.
1: Στο Σίβωτα Sunside Serenity.
2: Ναι.
1: Να είσαι εκεί με τον Αργυρό και να μην βγεις από τις συγκεκριμένες σουίτες.
2: Βέβαια.
1: Κάτσε, μην ακούει και ο άντρας μου πάλι.
2: Α, ναι, μην δεν ακούσει αυτό. Τι θα πω εγώ.
1: Ακούει.
2: Ακούει.
1: Αμάρα Ιβανίδη δηλαδή.
2: Και τι είπε?
1: Δεν το βλέπει τον Κωστάκη, λέει.
2: Μήπως γενικά έχει κάποιο πρόβλημα, είναι τυφλός. Άρα Ιβανίδη, τι τραβάς και εσύ, καημένε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
8: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: εμένα.
1: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
2: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
3: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 100,3.
1: Θέλει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
2: Πού?
1: Από την Αστυπάλαια, γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
1: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Μήπως τσουλάνε αυτό, με αυτή την έννοια. Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Όπου η Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρε κάτι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
2: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
6: Αυτό είναι έρωτας.
3: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
6: Πάνω στα σήματα, λες και τρελάθηκα.
3: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί οασί για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση. Ο Σόζον Εαυτόν Σωθήτο. Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. Ο Σόζον Εαυτόν Σωθήτο. Στο θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδο στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.
1: Είμαι η Μαρσό και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Με περιπέζει ο Κωνσταντίνος.
3: Σου χαμογελάει.
2: Μου πατάει like στα σχόλιά μου μετά από καιρό.
3: Τι του έγραψες?
2: Με ξεσηκώνει. Άμα μπείτε στο Αργύρου το προφίλ, πάντα από κάτω έχω καρδούλες. Και μου πάτησε καρδούλα. Με προκαλεί. Κωνσταντίνε, είσαι σατανάς.
3: Αλεξάνδρα! Κυρία Νίκα!
2: Δηλαδή, τι να πω, Κωνσταντίνε, μου μην με ξεσηκώνει.
3: Τα δυο παιδιά σου δεν τα σκέφτηκες, Κωνσταντίνε.
2: Με είπε να πω και για το τριήμερο στις ολοκένουργιες σουίτες.
3: Να πάτε με τον Κωνσταντίνο.
2: Στο Σίβωτα Sunside Serenity.
3: Ναι.
2: Να είσαι εκεί με τον Αργυρό και να μην βγεις από τις συγκεκριμένες σουίτες.
3: Βέβαια.
2: Κάτσε, μην ακούει και ο άντρας μου πάλι.
3: Α, ναι, μην δεν ακούσει αυτός. Τι θα πω εγώ.
2: Ακούει. Αμάρε, Ιβανίδη δηλαδή.
3: Και τι είπε?
2: Δεν το βλέπει τον Κωστάκη, λέει.
3: Μήπως γενικά έχει κάποιο πρόβλημα, είναι τυφλός. Άρε, Ιβανίδη, τι τραβάς και εσύ, καημένε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από όλ. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
9: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνική.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

ότι ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
2: Πού?
1: Από την Αστυπάλαια. Γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά, στο Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
1: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Μήπως τσουλάνε αυτό, με αυτή την έννοια. Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Όπου η Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρε κάτι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
2: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
9: Αυτό είναι έρωτας.
8: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
9: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
8: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
11: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
10: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
11: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
10: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
11: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Με περιπέζει ο Κωνσταντίνος.
2: Σου χαμογελάει.
1: Μου πατάει like στα σχόλιά μου μετά από καιρό.
2: Τι του έγραψες?
1: Με ξεσηκώνει. Άμα μπείτε στο Αργύρου το προφίλ, πάντα από κάτω έχω καρδούλες. Και μου πάτησε καρδούλα. Με προκαλεί. Κωνσταντίνε, είσαι σατανάς.
2: Αλεξάνδρα! Κυρία Νίκα!
1: Δηλαδή, τι να πω, Κωνσταντίνε, μου μη με ξεσηκώνεις.
2: Τα δυο παιδιά σου δεν τα σκέφτηκες, Κωνσταντίνε.
1: Με είπες να πω και για το τριήμερο στις ολοκένουργες σουίτες.
2: Να πάτε με τον Κωνσταντίνο.
1: Στο Σίβωτα Sunside Serenity.
2: Ναι.
1: Να είσαι εκεί με τον Αργυρό και να μην βγεις από τις συγκεκριμένες σουίτες.
2: Βέβαια.
1: Κάτσε, μην ακούει και ο άντρας μου πάλι.
2: Α, ναι, μην δεν ακούσει αυτός. Τι θα πω εγώ.
1: Ακούει. Αμάρε, Ιβανίδη, δηλαδή.
2: Και τι είπε?
1: Δεν το βλέπει τον Κωστάκη, λέει.
2: Μήπως γενικά έχει κάποιο πρόβλημα, είναι τυφλός. Άρε, Ιβανίδη, τι τραβάς και εσύ, καημένε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
7: 46ο River Park. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Park. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
2: Πού?
1: Από την Αστυπάλαια. Γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά, στο Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
1: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Μήπως τσουλάνε αυτό, με αυτή την έννοια. Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Όπου η Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρε κάτι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
2: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.
1: Είμαι η Μαρσό και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Με περιπέζει ο Κωνσταντίνος.
3: Του χαμογελάει.
2: Μου πατάει like στα σχόλιά μου μετά από καιρό.
3: Τι του έγραψες?
2: Με ξεσηκώνει. Άμα μπείτε στο Αργύρου του προφίλ, πάντα από κάτω έχω καρδούλες. Και μου πάτησε καρδούλα. Με προκαλεί. Κωνσταντίνε, είσαι σατανάς.
3: Αλεξάνδρα! Κυρία Νίκα!
2: Δηλαδή, τι να πω, Κωνσταντίνε, μου μη με ξεσηκώνει.
3: Τα δυο παιδιά σου δεν τα σκέφτηκες, Κωνσταντίνε.
2: Με είπε να πω και για το τριήμερο στις ολοκέντρουγες σουίτες.
3: Να πάτε με τον Κωνσταντίνο.
2: Στο Σίβωτα Sunside Serenity.
3: Ναι.
2: Να είσαι εκεί με τον Αργυρό και να μην βγεις από τις συγκεκριμένες σουίτες.
3: Βέβαια.
2: Κάτσε, μην ακούει και ο άντρας μου πάλι.
3: Α, ναι, μην δεν ακούσει αυτός. Τι θα πω εγώ.
2: Ακούει.
3: Ακούει.
2: Αμάρε, Ιβανίδη, δηλαδή.
3: Και τι είπε?
2: Δεν το βλέπει τον Κωστάκι, λέει.
3: Μήπως γενικά έχει κάποιο πρόβλημα, είναι τυφλός. Άρε, Ιβανίδη, τι τραβάς και εσύ, καημένε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
6: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τραγουδάς, ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
2: Πού?
1: Από την Αστυπάλαια. Γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
1: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Μήπως τσουλάνε αυτό, με αυτή την έννοια. Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Όπου η Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρε κάτι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
2: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
8: Αυτό είναι έρωτας.
7: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
8: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
7: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ζήστο με τρανζίστορ και το Σαββατοκυριακό. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μην ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς ξαφνικά μες στη ζωή μου κάποια μέρα πως θα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Με περιπέζει ο Κωνσταντίνος.
2: Σου χαμογελάει.
1: Μου πατάει like στα σχόλιά μου μετά από καιρό.
2: Τι του έγραψες?
1: Με ξεσηκώνει. Άμα μπείτε στο Αργύρο το προφίλ, πάντα από κάτω έχω καρδούλες. Και μου πάτησε καρδούλα. Με προκαλεί. Κωνσταντίνε, είσαι σατανάς.
2: Αλεξάνδρα! Κυρία Νίκα!
1: Δηλαδή, τι να πω, Κωνσταντίνε μου, μη με ξεσηκώνει αγόρι
2: μου. Τα δυο παιδιά σου δεν τα σκέφτηκες, Κωνσταντίνε.
1: Με είπες να πω και για το τριήμερο στις ολοκέντρουγες σουίτες.
2: Να πάτε με τον Κωνσταντίνο.
1: Στο Σίβωτα Sunside Serenity.
2: Ναι.
1: Να είσαι εκεί με τον Αργυρό και να μην βγεις από τις συγκεκριμένες σουίτες.
2: Βέβαια.
1: Κάτσε, μην ακούει και ο άντρας μου πάλι.
2: Α, ναι, μην δεν ακούσει αυτό. Τι θα πω εγώ.
1: Ακούει. Ακούει. Αμάρια Ιβανίδη δηλαδή.
2: Και τι είπε?
1: Δεν το βλέπει τον Κωστάκη, λέει.
2: Μήπως γενικά έχει κάποιο πρόβλημα, είναι τυφλός. Άρα Ιβανίδη, τι τραβάς και εσύ, καημένε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Εδώ. Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
2: Πού?
1: Από την Αστυπάλαια. Γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
1: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Μήπως τσουλάνε αυτό, με αυτή την έννοια. Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Όπου οι Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρεκα τι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρεκα τι μηνύσεις που θα πέσουν.
2: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
6: Αυτό είναι έρωτας.
5: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
6: Πάνω στα σήματα, λες και τρελάθηκα.
5: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από ον Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
8: Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση «Ο σώζον εαυτόν σωθήτω». Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. «Ο σώζον εαυτόν σωθήτω». Στο Θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι
1: με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Με περιπέζει ο Κωνσταντίνος.
2: Του χαμογελάει.
1: Μου πατάει like στα σχόλιά μου μετά από καιρό.
2: Τι του έγραψες?
1: Με ξεσηκώνει. Άμα μπείτε στο Αργύρου του προφίλ, πάντα από κάτω έχω καρδούλες. Και μου πάτησε καρδούλα. Με προκαλεί. Κωνσταντίνε, είσαι σατανάς.
2: Αλεξάνδρα! Κυρία Νίκα!
1: Δηλαδή, τι να πω, Κωνσταντίνε, μου μη με ξεσηκώνει.
2: Τα δυο παιδιά σου δεν τα σκέφτηκες, Κωνσταντίνε.
1: Με είπες να πω και για το τριήμερο στις ολοκένουργες σουίτες.
2: Να πάτε με τον Κωνσταντίνο.
1: Στο Σίβωτα Sunside Serenity.
2: Ναι.
1: Να είσαι εκεί με τον Αργυρό και να μην βγεις από τις συγκεκριμένες σουίτες.
2: Βέβαια.
1: Κάτσε, μην ακούει και ο άντρας μου πάλι.
2: Α, ναι, μην δεν ακούσει αυτός. Τι θα πω εγώ.
1: Ακούει.
2: Ακούει.
1: Αμάρε, Ιβανίδη, δηλαδή.
2: Και τι είπε?
1: Δεν το βλέπει τον Κωστάκη, λέει.
2: Μήπως γενικά έχει κάποιο πρόβλημα, είναι τυφλός. Άρε, Ιβανίδη, τι τραβάς και εσύ, καημένε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30 στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
2: Και εσύ και τα φιλιά σου.
1: Δεν βαριόμαστε, εδώ θα είμαστε παιδιά. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο θα είμαστε εδώ.
2: Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, ναι. Γι' αυτό βουτήξτε. Εγώ μετά την εκπομπή έχω φύγει για Νικήτη, γιατί έχουμε το διάπλου στον κολυμβητικό γύρο.
1: Μπράβο Μαγδούλα. Οπότε... να τα πας περίφημα που θα τα πας περίφημα.
2: Ευχαριστώ
1: δεν...
2: πάρα πολύ. Οπότε τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, απολαύστε το όπως αγαπάτε,
1: ναι.
2: Θάλασσα, βουνό,
1: ναι.
2: Σπίτι, πόλη, τίποτα, άραγμα, ό,τι αγαπάτε να το κάνετε.
1: Έτσι, έτσι, καλά τα είπε η προλαλήσασα.
2: Μάγδα Ζουλίδου, Λάμπης Δημητριάδης, top 30 τελευταίο του Ιουλίου και πρώτο τελευταίο της σεζόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μην πω χρονιάς,
1: πολύ σωστά τα λες.
2: Ξεκινάμε
1: με Ρία Ελληνίδου και πάμε για σαφάρι.
3: Νούμερο 30.

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 28.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

0: Ίδιο.
1: Πολύ κάτω, πολύ κάτω.
0: 28. Στο 29 είχαμε και new entry Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο. Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι.
1: Όχι Τζάκι, το Τζάκι που ξέρετε, παιδιά.
0: Η Τζάκι Ο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέση νούμερο 27.
1: Είναι ο ερωτικός, ρομαντικός
0: Νίκος Βέρτης.
1: Όχι. Όχι.
0: Αισθησιακός,
1: ναι. Θα μπορούσες.
0: Παιδιά, εντάξει, είναι από τους πιο σεξι άντρες της Ελλάδας. Τώρα μιλάμε τρέλες. Είναι σεξι ο Νίκος Βέρτης.
1: Έχει κοινό.
0: Έχει.
1: Θαμάστριες εννοώ. Αυτό εννοώ. Κοινό θηλυκό.
0: Μικρές, μεγάλες. Έχει, ρε παιδί μου.
1: Και μεγάλες, ε.
0: Εννοείται. Στις μεγάλες είμαι κι εγώ.
1: Γι' αυτό την αγαπάμε τη Μαγδαληνή, γιατί δεν έχει θέματα καθόλου με κανέναν και με τίποτα. Μπράβο, Μαγδαληνή.
0: Πάμε για τον Νικόλαο.
1: Πάμε και θα τα πούμε.
2: Νούμερο 27.

0: δική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 25.

0: Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Φίβος.
1: Ναι.
0: Τραγούδι του Στάθη Ραυτόπουλου.
1: Και πόσο του ταιριάζουν αυτά τα τραγούδια του Μενιδιάτη.
0: Πεθαίνω. Βγήκε στα πρωινά Καρντάσια την προηγούμενη εβδομάδα ο Χρήστος Μενιδιάτης, γιατί τον είχαμε και τραγούδι εβδομάδας. Και είναι ένα παιδί που δεν ξέρω, δηλαδή ειλικρινά, πεθαίνω κάθε φορά που μιλάμε, έχει πλάκα πολύ. Το ρώτησα, ρε παιδί μου, τα παιδιά σου, επειδή έχει παλικάρια, ας πούμε, στην εφηβεία, σε ακούνε? Όχι, λέει.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, τα αγόρια στην ηλικία, ναι, τα παιδιά ακούνε άλλη μουσική. Του λέω ότι μπράβο, κάποια στιγμή στο μέλλον, ξέρω εγώ, που θα έχεις τα τραγούδια σου αυτά. Λέει, ελπίζω να μην έχω μόνο τα παιδιά μου να με ακούνε, να έχω και κοινό. Δηλαδή, μαγικός Χρήστος Μενιδιάτης, τόσο ανθρώπινος, πάρα πολύ, κάθε φορά που κάνουμε συνέντευξη, είναι λες και μιλάμε με ένα φίλο μας.
1: Πιστεύω, δεν ξέρω, ναι, ότι είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον.
0: Ναι,
1: αυτό
0: είμαι
1: δείχνει.
0: Σίγουρη και όλα αυτά τα χρόνια με την οικογένειά του, διακριτικός, ωραίος. Και όταν το ρωτάς κάτι, πάντα θα σου απαντήσει και την αλήθεια. Δεν το παίζει δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που είναι και γιος Μενιδιάτη, δηλαδή.
1: Αυτό,
0: έχει μεγαλώσει.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Αυτό ήθελα να πω τώρα αμέσως. Ότι ο μπαμπάς του είναι τεράστιος. Ήταν τεράστιος.
0: Ναι. Και παρόλα αυτά βλέπεις ένα παιδί τόσο απλό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και την αγάπη μας στο Χρήστο Μενιδιάτη.
1: Γεια σου, Χρυσταρά.
0: Φύγαμε για βουτιά στο Αιγαίο.
2: Νούμερο 24.

0: 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Transistor 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Νούμερο 22.

0: έτσι έχει μάθει.
1: Ο Πέτρος Ιακωβίδης, βέβαια. Έτσι μας έχει μάθει. Μας έχει μάθει μόνο σε επιτυχίες.
0: Έτσι και στη θέση νούμερο 21, ο Απών μας έχει μάθει σε υπέροχα τραγούδια.
1: Αυτός
0: με τις Καντάδες.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 19.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Λιπαρά φορά ο Νίκος Μακρόπουλος.
1: Τι ωραίος που είναι ο Νίκος Μακρόπουλος, παιδιά. Τον θυμάμαι παλιά στα Μαμούνια, που όταν έβγαινε στην πίστα είχε το ένα γαρίφαλο, το έβαζε ανάμεσα στο τελευταίο.
0: Στο τελευταίο και στο πρώτο τελευταίο.
1: Ναι, ναι, δάχτυλο, ναι, το έτσι και αυτό, ναι. Το είχε έτσι. Τι ωραίος, ναι, ναι, ναι. Με τις κουστούμάρες του. Είναι μερικοί άνθρωποι που τους έβλεπα στην πίστα, που είναι η πίστα, βγαίναν και γεμίζαν την πίστα. Ένας με τις κουστούμάρες τους, με τα ωραία τους ντυσίματα, ένας από αυτούς ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος και ένας άλλος, δεύτερος για μένα, ίσως και πιο πάνω έτσι τότε, ήταν ο Χρήστος Πάζης, που πάντα έβγαινε καλοντυμένος με τα κουστούμια του, σου δίνει το χέρι του και μοσχομύριζε ο τόπος.
0: Ο Χρήστος Πάζης.
1: Ναι. Και ο Νίκος Μακρόπουλος, δηλαδή τους έχω έτσι σε αυτή τη συνωμοταξία του ωραίου άντρα, ναι, με τα κουστούμια του του σοβαρού που έβγαινε στην πίστα και γέμιζε πίστα.
0: Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση στον Νίκο Μακρόπουλο και τότε, ακόμα και τώρα, εννοείται, το κρατάει ο άνθρωπος, πόσο αβίαστα και εύκολα βγαίνει η φωνή του ναι, πάνω στην πίστα και τραγουδάει live. Νομίζεις ότι είναι καλύτερο από το CD, δηλαδή ότι έτσι ακούς το ραδιόφωνο, το ακούς καλύτερα, πολύ καλύτερα live. Και είναι τόσο απλό,
1: πραγματικά,
0: ούτε ζορίζεται ούτε τίποτα. Πώς
1: αυτό,
0: μιλάμε εμείς τώρα.
1: Ανοίγει το στόμα του, ναι, παιδιά, ναι, ναι, και βγάζει τη φωνάρα.
0: Και απλά και λαϊδάει, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στη θέση νούμερο 18. Πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι από το παρελθόν, από το Θάνο Πετρέλη, σε live εκτέλεση από την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.
2: Νούμερο 18.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
2: Πού?
1: Από την Αστυπάλαια. Γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
1: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Μήπως τσουλάνε αυτό, με αυτή την έννοια. Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή. Όπου η Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρε κάτι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
2: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
10: Αυτό είναι έρωτας.
9: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση.
10: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
9: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
11: Νούμερο 17.

0: θέλω εγώ με σένα, τι.
1: Εγώ θέλω πάντως. Εσύ δεν ξέρω τι θέλεις, εγώ θέλω. Εγώ θέλω να συνεχίσουμε να κάνουμε εκπομπές, τουλάχιστον μέχρι το άλλο Σαββατοκύριακο. Μετά θα σε αφήσω να ξεκουραστείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα σου το επιτρέψω και θα σε περιμένω εδώ.
0: Έτσι.
1: Πιστό σκυλί.
0: Τέλεια Αυγούστου.
1: Τέλεια Αυγούστου, ναι.
0: Λοιπόν, στη θέση νούμερο 16 είναι η Άμυνα και η Πέγκη Ζήνα.
1: Ναι.
0: Και μετά έχω μία αναλαμπή.
1: Τον ανέφερες πριν, να μην τον βάλεις τώρα.
0: Και είναι δηλαδή. Και κοντοχωριανός μου.
1: Α, τώρα το θυμήθηκες αυτό.
0: Τώρα το θυμήθηκα. Ο Χρήστος Πάζης, λοιπόν, που λέγαμε πριν, ναι. Είχε βγει σε μια τηλεφωνική συνέντευξη και είχε πει ότι πηγαίνει στο χωριό του, στην. Εκεί που έχει και ο Μάκης ο Κατσάμπας, πώς το λέει το σπίτι.
1: Α, εκείνο το χωριό.
0: Στη Ζύχνη.
1: Στη
0: Νέα Ζύχνη Σερών. Ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί είναι δίπλα στο δικό μου το χωριό. Και επειδή αράζει ο Χρήστος Πάζης στη Ζύχνη και το δικό μου το χωριό δεν είχε καφενεία και τέτοια, μου είπε, άντε, έλα να πιούμε τσίπουρες στη Ζύχνη.
1: Και εσύ άλλο που δεν θέλεις.
0: Εγώ τίποτα άλλο. Ένα πλάτανο.
1: Ναι.
0: Ένα τσίπουρο να έχω και το Χρήστο Πάζη εκεί και ελάτε να με πάρετε την άλλη εβδομάδα.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Νούμερο 16.

0: Top 30 στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Υιουχου!
2: Φτάσαμε λοιπόν στα μισά της πρώτης τελευταίας μας εκπομπής για φέτος.
1: Υιουχου!
2: Το γιούχου εκεί κόλλησε. Δεν φεύγει το γιούχου.
1: Μου άρεσε τώρα. Γιούχου. Δεν είναι ωραίο να χαιρετάς έτσι, γιούχου.
2: Ναι, να είσαι στη θάλασσα μέσα με την μπανάνα.
1: Με το καπέλο έτσι.
2: Και να λες γιούχου.
1: Εκεί θα ήθελα να είμαι. Τι κάνω εδώ τώρα, αφήστε με.
2: Εντάξει, θα πας, μωρέ. Θα κλείσουμε και θα πας στο διάπλο να παρουσιάσεις και μετά θα κάνεις και τις βουτιές σου.
1: Έτσι, νικητάρα.
2: Δεν σε λυπάμαι. Δεν σε λυπόμαστε κανένας μας από εδώ.
1: Άσε, θα κουραστώ πάρα πολύ εκεί.
2: Ήσυχα, ήσυχα.
1: Βέβαια, δεν θα κολυμπήσω εγώ, αλλά δεν πειράζει.
2: Τι θα κουραστείς, λες και θα πας από το πρώτο στο δεύτερο.
1: Εγώ θα τους περιμένω στο δεύτερο.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, για να θυμηθούμε τι είχαμε από τη θέση νούμερο 30 μέχρι αυτήν εδώ τη στιγμή. Στο 30 ήταν το Σαφάρι και η Ρία Ελληνίδου.
2: Θέση νούμερο 29, Τζάκι Ο και Ελένη Φουρέιρα.
1: Στο 28, Ρεμπέτικο και Απών.
2: Θέση νούμερο 27, Μου έλειψες πολύ από Νικοβέρτη.
1: Στο 26, Υποσυνείδητο και τη Γαρμπή.
2: Ο Χρήστος Μενιδιάτης ήταν στη θέση νούμερο 25, New Entry, Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.
1: Στο 24, Αιγαίο και Άννα Βύση.
2: Θέση νούμερο 23, Ξελογιάστρα από Ήδη Αδάμου.
1: Στο 22, Έτσι έχει μάθει, Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Απών και Καντάδα στη θέση νούμερο 21.
1: Στο 20, Δευτέρα, Αντώνης Ρέμος.
2: Σε θέλω παράφορα από Νίκο Μακρόπουλο στη θέση νούμερο 19.
1: Στο 18, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, Κατερίνα Λιόλιου.
2: 17, Τι θέλω εγώ με σένα από Γιώργο Σαμπάνη.
1: Στο 16, Άμυνα και Πέγκιζίνα.
2: Τι θα ακούσουμε τώρα στη θέση νούμερο 15.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Κυρία Ελληνίδη.
3: Νούμερο 15.

4.

0: παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 13.

0: Άσπασε η Αναστασία και νομίζω το έχω ξαναπεί στον αέρα αυτό.
1: Ναι.
0: Μου θυμίζει πάρα πολύ Παντελίδη αυτός ο ρυθμός, αυτό το ύφος.
1: Τι ωραίος Παντέλος, ρε εσύ. Ναι. Τι ναι. Ωραίος Παντέλος.
0: Άρε Παντέλο.
1: Άρε Παντέλο. Anyway, λοιπόν, να ανέβουμε μία θέση πιο πάνω, στη θέση νούμερο 12.
0: Εννοείται.
1: Γιώργος Σαμπάνης, μάτια μου.
0: Δεν μ' αγαπούσες όμως.
1: Όχι.
2: Νούμερο 12.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: επόμενη επιτυχία.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 10.

0: Γιάμος στη θέση νούμερο 10 συνεχίζει και τις συναυλίες του σε όλη την Ελλάδα.
1: Εννοείται.
0: Έχει μαζί και Στεφανάρα Πιτσίνιαγκα.
1: Α, το φιλαράκι σου.
0: Έχει δέσει το παρεάκι και μου αρέσει πολύ αυτό. Πάμε θέση νούμερο 9.
1: Δεν θα έρθουν εδώ.
0: Δεν θα έρθουν, ξέρω εγώ πρέπει να έρθουν. Δεν είδα καθόλου το πρόγραμμα, ούτε μίλησα με κανέναν για να σου πω και την αλήθεια. Γιατί το καλοκαίρι είμαι πολύ χαλαρή εγώ.
1: Τώρα που είπες για συναυλία, έμαθες τι έγινε με τα ημισκούμπρια, έτσι.
0: Χαμός.
1: Χαμός και αλλάξανε τοποθεσία. Γιατί δεν χωράνε στο θέατρο Γης.
0: Εμένα μου το είχε στείλει ο Στάθης, θυμάσαι, ο DJS.
1: Ναι.
0: Μου είχε στείλει ότι ερχόμαστε, μην πεις κάτι ακόμη κτλ.
1: Ναι.
0: Και τελικά.
1: Αλλάξανε.
0: Τι να πω, ναι. Και να το έλεγα να, αφού αλλάξανε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί τι δεν περιμέναμε, παιδιά, τι δεν περιμέναμε.
1: Απίστευτο.
0: Είμαι από τα ημίζ, είμαι πολύ κορμί. Μου φύγανε οι οφθαλμοί.
1: Α, τώρα μου δεν σε σπάσανε.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα θα γίνει το έργο.
0: Αλίμονο. Νούμερο 9.

0: Ωραίος, καλός.
1: Νίκος Οικονομόπουλος στη θέση νούμερο 7.
0: Και στη θέση νούμερο 6 έρχεται η Κατερινάρα μας, το Κατερινάκι μας, όπως
1: το
0: θέλετε πείτε το.
1: Το Κατερινάκι σου, ήταν θέλετε. Η αγάπη σου.
0: Έτσι.
1: Και ζητάει και τα ρέστα.
0: Καλά κάνει.
2: Νούμερο 6.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 4.

0: Θέλει Νίκος Οικονομόπουλος στη θέση νούμερο 4. Ρίξτε μας κι άλλο, ρε παιδιά. Ρίξτε μας κι άλλο.
1: Στην 7, 2.
0: Ναι, ρίξτε μας κι άλλο, λέω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή στη θέση νούμερο 3 ο Θοδωρής Φέρης. Ρίξτε μας κι άλλο. Την προηγούμενη εβδομάδα μας είχατε 2. Από το 1 μας πήγατε 2, μας πήγατε 3. Άμα δεν μας θέλετε, πείτε το μας. Πείτε το μας να φύγουμε.
1: Θα ξανανέβει.
0: Το ελπίζω, γιατί δεν θα κάνετε καλό καλοκαίρι. Θα σας στέλνω απειλητικά μηνύματα για βόμβα. Εγώ ήμουν αυτή.
1: Εγκριασμός.
0: Εγώ ήμουν αυτή με τα τηλεφωνήματα για τη βόμβα εδώ μέσα.
1: Άρε, αλήτησα. Αχάριστη και αλήτησα.
0: Θέση νούμερο 3, Θοδωρής Φέρη. Ας το ανεχτώ και αυτό.
2: Νούμερο 3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Με περιπέζει ο Κωνσταντίνος.
2: Του χαμογελάει.
1: Μου πατάει like στα σχόλιά μου μετά από καιρό.
2: Τι του έγραψες?
1: Με ξεσηκώνει. Άμα μπείτε στο Αργύρου το προφίλ, πάντα από κάτω έχω καρδούλες. Και μου πάτησε καρδούλα. Με προκαλεί. Κωνσταντίνε, είσαι σατανάς.
2: Αλεξάνδρα! Κυρία Νίκα!
1: Δηλαδή, τι να πω, Κωνσταντίνε, μου μη με ξεσηκώνεις.
2: Τα δυο παιδιά σου δεν τα σκέφτηκες, Κωνσταντίνε.
1: Με είπες να πω και για το τριήμερο στις ολοκένουργες σουίτες.
2: Να πάτε με τον Κωνσταντίνο.
1: Στο Σίβωτα Sunside Serenity.
2: Ναι.
1: Να είσαι εκεί με τον Αργυρό και να μην βγεις από τις συγκεκριμένες σουίτες.
2: Βέβαια.
1: Κάτσε, μην ακούει και ο άντρας μου πάλι.
2: Α, ναι, μην δεν ακούσει αυτός. Τι θα πω εγώ.
1: Ακούει.
2: Ακούει.
1: Αμάρε, Ιβανίδη, δηλαδή.
2: Και τι είπε?
1: Δεν το βλέπει τον Κωστάκη, λέει.
2: Μήπως γενικά έχει κάποιο πρόβλημα, είναι τυφλός. Άρε, Ιβανίδη, τι τραβάς και εσύ, καημένε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
4: Νούμερο 2.

0: Θέση νούμερο 2 ήταν ο Νίκος Απέργης. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στην πρωτιά. Είχε απολαύσει το χρυσό μετάλλιο.
1: Ναι, αλλά τώρα το χρυσό μετάλλιο το απολαμβάνει κάτι που εννοείται. Αυτό το τραγούδι είναι το τραγούδι του καλοκαιριού. Δεν ξέρω, κάθε χρόνο ο Κωνσταντίνος Αργυρός βγάζει μία τραγουδάρα.
0: Ναι.
1: Πρόπερση ήταν το «Σ' αγαπάω γιατί».
0: Ναι.
1: Το καλοκαίρι.
0: Έτσι.
1: Πέρυσι το καλοκαίρι έβγαλε το «Αχ, καρδιά μου κι εγώ».
0: Ναι.
1: Και τώρα έβγαλε τις καμπάνες που. Έκανε και την παγκόσμια πρωτιά που μπήκε στο εξωτερικό και σε πωλήσεις και σε παίξιμο και σε αυτά μπήκε.
0: Στο Billboard,
1: στο Billboard,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι ο μόνος Έλληνας που το έχει καταφέρει αυτό.
0: Απίστευτο, ναι.
1: Εντάξει,
0: απίστευτο,
1: τώρα μιλάμε επίτευμα, για τον Αργυρό,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Που τον αγαπάνε πάρα πολύ έξω. Πάρα πολύ. Δηλαδή και ιδίως οι Έλληνες του εξωτερικού. Αλλά αυτό έλεγα, πάει, κάνει συναυλίες. Και εσύ καμαρώνεις σαν Έλληνας, γιατί έχει στείλει τον Έλληνα Θεό, έτσι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δηλαδή, τι να πεις, φωνή να πεις, μούτρα να δεις.
0: Άστον,
1: δηλαδή, τι
0: ειδικά
1: να
0: πεις. Για το παρουσιαστικό του δεν μπορεί να πει.
1: Παιδιά,
0: ούτε άντρας που ζηλεύει δεν μπορεί
1: αυτό,
0: να πει.
1: Αυτό, σου πέφτει το,
0: ναι,
1: σαγόνι. Να σας το πω έτσι. Δεν συνηθίζεται αυτή η ομορφιά. Εγώ πάω σε όλες τις συναυλίες και κάθομαι μπροστά και το κοιτάω και φωνάζω. Να σε χαίρετε, Μανούλη, ζωγόρι μου. Το ξεματιάζω δηλαδή.
0: Και προσέχει κιόλας, έτσι, το παιδί. Προσέχει το σώμα του, προσέχει την εμφάνισή του γενικώς, το
1: ναι,
0: πώς δίνεται όλα τα
1: προσέχει,
0: προσέχει,
1: προσέχει, αλλά ναι, φίλε είναι και κούκλος. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Του το έδωσε ο Θεός, τι να κάνουμε.
0: Βέβαια. Και αυτός το μοιράζεται.
1: Βέβαια. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, που ομορφαίνεις τις εικόνες.
0: Πάρτε
1: μας
0: λοιπόν τα μαντήλια και πάμε να πούμε όλοι μαζί.
2: Πες μου το ναι.

0: Έτσι. Μία χωριάτικη.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Μία παγωμένη μπύρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτό το τραγούδι και σε κάποιο πανηγύρι. Θα έλεγα νησιού, ξέρεις γιατί. Γιατί εκεί χορεύουν όλοι μαζί.
1: Έτσι.
0: Ενώ εδώ στα δικά μας τα πανηγύρια πάμε και βλέπουμε τους άλλους να χορεύουν τέλος πάντων. Δηλαδή βλέπεις το πολιτιστικό σύλλογο και αυτά.
1: Ναι, εντάξει, για λίγο όμως.
0: Ναι, ενώ μετά, εκεί ας πούμε γίνεται. Εκεί,
1: και αυτοί που δεν ξέρουν σηκώνονται εκεί πέρα.
0: Και τουρίστες και αυτά. Αυτό είναι παιδιά. Μία χωριάτικη, το είπα. Μία χωριάτικη. Όχι Greek, αλλά την Greek. Χωριάτικη τη λένε.
1: Ναι, ρε,
0: όχι ελληνική, χωριάτικη.
1: Κάνουμε μπαμπά μια ανασκόπηση γιατί το ξεχάσαμε.
0: Α, το ξεχάσαμε βέβαια. Γιατί βιαζόμουν να σας
1: λίγο,
0: πω.
1: Έτσι, λίγο,
0: για τη χωριάτικη. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 15 εξηγήστε Μουρία Ελληνίδου.
1: Θέση νούμερο 14 να μ' αγαπάς και Δέσποινα Βανδύ.
0: Στο 13 σπάστε τα Αναστασία.
1: Γιώργος Αμπάνης και Δε μ' αγαπούσες στη θέση νούμερο 12.
0: Στο 11 η Μαργαρίτη και ο Μάστορες.
1: Πάνος
0: και
1: Άμος και Ξέρεις Πολλούς στη θέση νούμερο 10.
0: Στο 9 στα καλύτερα που έλκονται η Ιουλία Καλυμάνη.
1: Θέση νούμερο 8 Φωτιά στη νύχτα από Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Στο 7 Όπου κι αν πας Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Θέση νούμερο 6 Λογαριασμός και Κατερίνα Λιόλιου.
0: Στο 5 Φορτηγόνα Τάσα Θεοδωρίδου.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος θέση νούμερο 4 με λίγα λόγια.
0: Στο 3 είπε στο Δωρής Φέρης.
1: Αυτά τα χίλια και Νίκος Απέργης στη θέση νούμερο 2.
0: Την πρωτιά απόλαυσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες και εμείς απολαύσαμε μαζί του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα φεύγουμε και πού
1: φεύγουμε,
0: πάμε.
1: Θα πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία.
0: Να πάρουμε και την Κυρούδη τη Λία.
1: Πω, ναι, λέει και για τη Λία. Τη θεία μου τη Λία.
0: Όταν ήμασταν μικρά, επειδή πηγαίναμε στις συναυλίες των Ιμπίζ,
1: ναι.
0: Εκεί που έλεγε θα έχω πάντα μαζί, έλεγα εγώ την Κυρούδη τη Λία.
1: Ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Βέβαια ταιριάζει. Για πες μας για τα Ιμπίζ.
1: Εγώ λοιπόν θα πω το εξής.
0: Ναι.
1: Στις 11 Σεπτεμβρίου που τα ημισκούμπρια έχουν συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσα.
0: Ναι.
1: Δουλεύω ρε παιδί μου, παίζω σε ένα πάρτι ενός φίλου. Τέλος πάντων δεν μπορούσα να το αναβάλω με τίποτα.
0: Ναι.
1: Στεναχωρέθηκα που δεν μπορώ να πάω.
0: Τι να κάνουμε.
1: Και ο καλός ο Θεούλης με άκουσε.
0: Ναι.
1: Και τα ημισκούμπρια αύριο, στις 26 Ιουλίου δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Στην Αλεξανδρούπολη,
0: ναι.
1: Έχουν συναυλία.
0: Α, και θα πας Αλεξανδρούπολη.
1: Και όλος τυχαίως με τη Δήμητρα θα πάμε στην Κομοτηνή.
0: Α,
1: για μία βάφτιση.
0: Εντάξει.
1: Το πρωί, το μεσημέρι δηλαδή, 12.30 ώρα. Και μετά θα πάμε στα ημισκούμπρια με Νίκο και Ζωή, δύο φίλους μας.
0: Ναι.
1: Και θα απολαύσουμε τα ημισκούμπρια.
0: Να περάσετε τέλεια. Δηλαδή, θέλω πολλά stories. Θέλω stories.
1: Πώς.
0: Δεν ανεβάζεις, αλλά θα ανεβάσεις για να βλέπω εγώ.
1: Όχι, θα σου στείλω βίντεο σιγά.
0: Έτσι. Ναι. Όχι, θέλω stories εγώ.
1: Story, δεν
0: είμαι στοράκιας εγώ. Είμαι στοράκιας.
1: It's a no from me.
0: Ναι, στοράκιας λοιπόν. Θέλω stories πολλά και.
1: Βάλτε δίχαλο ή μη βάζετε τίποτα. Ξυπόλητη. Και πηγαίνετε
0: μη
1: όλοι μαζί.
0: Τίποτα. Βραδινό μπανάκι. Ναι. Μη βάλτε τίποτα. Πάμε όλοι μαζί.
1: Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία λοιπόν.
0: Άντε, βουρ, φύγαμε.
1: Γεια σας. Πάμε όλοι μαζί.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
2: Πού?
1: Από την Αστυπάλαια. Γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά. Στο Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
1: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Μήπως τσουλάνε αυτό, με αυτή την έννοια. Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Όπου η Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρε κάτι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
2: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.
5: Καλυσμένη από το χορό. Μες στα σύννεφα πετώ. Φωτό στεφάνο φορώ. Και σαν τον ήλιο

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Με περιπέζει ο Κωνσταντίνος.
2: Του χαμογελάει.
1: Μου πατάει like στα σχόλιά μου μετά από καιρό.
2: Τι του έγραψες?
1: Με ξεσηκώνει. Άμα μπείτε στο Αργύρου το προφίλ, πάντα από κάτω έχω καρδούλες. Και μου πάτησε καρδούλα. Με προκαλεί. Κωνσταντίνε, είσαι σατανάς.
2: Αλεξάνδρα! Κυρία Νίκα!
1: Δηλαδή, τι να πω, Κωνσταντίνε, μου μη με ξεσηκώνει.
2: Τα δυο παιδιά σου δεν τα σκέφτηκες, Κωνσταντίνε.
1: Με είπες να πω και για το τριήμερο στις ολοκένουργιες σουίτες.
2: Να πάτε με τον Κωνσταντίνο.
1: Στο Σίβωτα Sunside Serenity.
2: Ναι.
1: Να είσαι εκεί με τον Αργυρό και να μην βγεις από τις συγκεκριμένες σουίτες.
2: Βέβαια.
1: Κάτσε, μην ακούει και ο άντρας μου πάλι.
2: Α, ναι, μην δεν ακούσει αυτός. Τι θα πω εγώ.
1: Ακούει.
2: Ακούει.
1: Αμάρε, Ιβανίδη, δηλαδή.
2: Και τι είπε?
1: Δεν το βλέπει τον Κωστάκη, λέει.
2: Μήπως γενικά έχει κάποιο πρόβλημα, είναι τυφλός. Άρε, Ιβανίδη, τι τραβάς και εσύ, καημένε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
2: Πού?
1: Από την Αστυπάλαια. Γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
1: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Μήπως τσουλάνε αυτό, με αυτή την έννοια. Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Όπου οι Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρεκα τι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρεκα τι μηνύσεις που θα πέσουν.
2: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
0: Η νύχτα είναι τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ζαφ, Αύγουστος.
1: Είμαι ο Ζαφ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: 90,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.